0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα.
2: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
0: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου, 2641-14-1364, alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
5: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
9: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
9: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
10: Double Espresso Café.
9: Διπλή απόλαυση.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
11: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410 45 544
11: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87.
14: Λένε 87. Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Έφευγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Πρότυπος σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
8: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
9: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου
12: το επιλογή. 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 41 0 31 111 και 26 41 0 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
14: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
14: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.

πίσω να έρθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου πέντε κουβέντες να μου πεις, να με σώσεις.

0: Πάθος.
1: Ραδιοόραμα.
0: Πάθος για ραδιοφωνό.
2: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι έξι.
3: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
4: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
4: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
4: 6976 79 80 23.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED,
7: όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Αγρίνιο. Σουλίου 27. 26410-55-829. 6984-69-65-82.
9: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 5244.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς. Κλείστε για λίγο
11: τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπη 4.
1: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει
14: πώς
13: εδώ.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Ραδιόραμα 101,7.
19: 3 του Αυγούστου του 2026. 69-07-483-48-4 το Viber. Για καλημέρες και όλα τα σχετικά. Σημερώνουμε με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 51%. Επίσης με 27 ξημερώνει και η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 47%. Περιμένουμε ανέμους έως 8 μποφόρ στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου στην χώρα. Καταιγίδες βλέπω σε Ήπειρο και Μακεδονία. Θα έχει από όλο ο καιρός. Αφρικανική σκόνη δεν βλέπω να έχει, όμως και με ανησυχεί, δεν ξέρω. Ευνοείται πάντως η πυρκαγιά αυτές τις ημέρες. Άμα θέλετε δηλαδή και στην κυβέρνηση να μας κάψετε όλους, μπορείτε αυτές τις μέρες να το κάνετε, ειδικά σήμερα που θα έχει δυνατούς ανέμους, μπορείτε να μας κάψετε. Καλημέρες εδώ στα μηνύματα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία σου να έχουμε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Τάσο. Καλό 15 Αύγουστο λέει σε όλους και καλή Ανάσταση για την πατρίδα μας. Αμήν και πότε θα γίνει. Το υπογράφω εγώ ποτέ, Τάσο μου, μην έχεις τέτοιες βλέψεις. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα στην Περσεφόνη, καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία, καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. χθες δεν πρόλαβα λέει, να σου στείλω συγχαρητήρια για το ήθος σου και την εκπομπή σου από τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας. Κακά τα ψέματα. Είμαι μοναδικός πως να το κάνω. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκίτς καλημέρα. Στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών καλημέρα. Άντε όσοι έχετε μείνει εδώ πέρα στέλνετε καμιά καλημέρα να μετρηθούμε λίγο. Όλο και όλο 10-20 νοματέοι έχουμε μείνει. Εμείς που εργαζόμαστε λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Τι να κάνουμε.

Εργασία και χαρά, λέει ο άλλος. Ποια εργασία και χαρά? Εργασία και καλή γίνεται. Καλημέρα, Δημοσθένη, καλημέρα. Ούτε σε διακοπές, εκεί εσύ εδώ.

Ο Πάτροκλος λέει: Αφρικανική σκόνη δεν έχει, πιστεύω από Κολομπιανή γεμάτη είμαστε. Ναι. Μπορεί, καλημέρα Πάτροκλε, καλημέρα. Κι εγώ το πιστεύω. Καλημέρα στο Σταύρο από την Κηφισιά της Αθήνας. Εδώ είναι η Αθήνα, δυναμικά δεν έχει φύγει. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να το δούμε αναλυτικά, να δούμε πόσο θα φυσήξει σήμερα και να...

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, 5η 13 Αυγούστου. Κυρία χαρακτηριστικά του θα είναι η πολύ ισχυρή άνεμος 8 μποφόρη, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές και οι καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Γενικά όμως ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν εφόσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν εφόσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 έως 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν εδώ στα βόρεια περιμένουμε βροχές. Προς την Αθήνα περιμένουμε ισχυρούς ανέμους. Προσοχή, μην πάρετε καμιά φωτιά εκεί πέρα και αρχίσουμε να λέμε πάλι καίγεται η χώρα. Είναι και προεκλογική περίοδος τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Άμα μπρώσουμε το Μητσοτάκι, αμαρτία είναι. Είναι καλά το παιδί, δεν ξέρω. Μετά από την πτώση με το ποδήλατο. Όλα καλά, είναι... Έχω μια ανησυχία για τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να ανησυχώ. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα και από εμάς. Λέει που δεν είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Και πού είστε? Σε καμιά Μύκονο? Σε καμιά Πάρο? Σε καμιά Σαντορίνη? Να δω που κάνει διακοπές ο Έλληνας. Ενδιαφέρομαι για τον συνάνθρωπό μου. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Εξήγηση μου, λέει, αν μπορείς, γιατί δεν βγάζουν διαβατήρια χωρίς την καινούργια ταυτότητα, εφόσον θέλουν μόνο την ταυτοποίηση για να βγει? Μα για να σε αναγκάσουν να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα, στο εξήγεις, ορίστε, τι άλλο. Υπάρχουν αστυνομικά τμήματα όμως που βγάζουν, πάρτε έτσι ένα στρώμα, πάρτε ένα αντίσκηνο, πηγαίνετε απ' έξω πρωί-πρωί να στηθείτε, να πάρετε έτσι καινούργια ταυτότητα, να βγάλετε διαβατήριο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν βγάζουν όλα τα αστυνομικά τμήματα. Είναι τι θα διατάξει ο διοικητής, ρε παιδί μου, πόσο νεοδημοκράτης είναι ο διοικητής. Άμα είναι φανατικός δεξιός, θα πει ότι δεν βγάζουμε, τέλος. Άμα είναι ψιλοαριστερούλης. Ωχ, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Και με αυτό με τις νέες ταυτότητες, ας τα κομμάτια. Εγώ πριν μερικά χρόνια είχα αυτή την με το αποτύπωμα επάνω, έγραφε και θρήσκευε. Αλλά πιο τσογλάνη μου έσπασε το αυτοκίνητο και μπήκε μέσα μου, πήρε το τσαντάκι. Πάει ταυτότητα. Εν τω μεταξύ η αστυνομία το δίπλωμά μου το βρήκε, την ταυτότητά μου δεν τη βρήκε. Δεν ξέρω πώς.

ο Tom Hanks λέει κάνει διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα. Κοίτα να δεις, Γαλλία στη χώρα μας. Στις Σπέτσες είναι. Η Ρένα από τις Σπέτσες, άμα μας ακούει, άμα πετύχεις τον Tom Hanks, πες το να με κάνει ρε εσύ ένα τηλέφωνο. Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος από ό,τι βλέπω, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 13 του Αυγούστου, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Μπράιροτ με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρτ Βάγκερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν. Σαν σήμερα το 1946 ακροδεξίοι της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στην Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Σαν σήμερα το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα το 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Τέλος, σαν σήμερα το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργκούν Κουνουξεβέρ ότι ήταν αυτό της μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου, η οποία αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει και σχετικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1913 έρχεται στη ζωή ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν το αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα το 1926 έρχεται στη ζωή ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008, ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδοποιός Κώστας Χατζής. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1826 φεύγει από τη ζωή ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός ο οποίος εφήβρε το στιθοσκόπιο. Σαν σήμερα το 1863 φεύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος, το αριστούργημά του θεωρεί το πίνακα στη σφαγή της Χίου, εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Φλόρενς Νάιτίνγκελ, η Florence Nightingale, Αγγλο-Ιταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, η οποία καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Στις 13 του Αυγούστου. Σαν σήμερα ξεκίνησαν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Άρα, ωραία ήταν τότε. Πληρώναμε 20 χρόνια μετά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ζήσαμε με καλό πρέπει. Καλημέρα φίλο μου Κωνσταντίνε στην Κρήτη με 25 βαθμούς Κελσίου η Κρήτη. Δροσούλα έχετε, εμείς πιο πολύ έχουμε. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος λέει ο Κούλης το έκανε επίτηδες για να συνομιλήσει με ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου Χανίων. Λες, λες να ήθελε να το κάνει επίτηδες. Όχι ότι δεν τον έχω ικανό. Καλημέρα στο φίλο το Δάμονο από τη Γερμανία, από το Άχεν. Μην ανησυχείς λέει ο Κατέμις δεν έχει ανάγκη, μια χαρά είναι. Κακό σκυλί λέει ψόφο δεν έχει. Εντάξει δεν θέλουμε να πεθάνει είπαμε. Δεν θέλουμε κανένας να πάθει κακό. Αλλά να μην πάθουμε κι εμείς κακό. Αφήστε την πολιτική ρε παιδί. Ή τουλάχιστον να τους διώξουμε εμείς που να πάρει. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Δεν έχει και πολλά πράγματα να πω την αλήθεια. Τώρα πλησιάζουμε και 15 Αυγούστου.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, απαραίτητος έλεγχος της ποσότητας, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, όλα τα μυστικά για την ασφαλή κατανάλωσή τους. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο, δεύτερη ευκαιρία με όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την εγκατάλειψη. Συνέντευξη Ερντογάν, θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκας. Πολιτικό παρασκήνιο, υποκλοπές και αντιφάσεις των τριών εισαγγελέων. Τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκάλυψη, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ και την Άγκυρα. Κλιματική κρίση, Ευρώπη ξανά στο χείλος της ύφεσης. Έρευνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατρούς έχουμε, μηχανήματα έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αναγνώριση χρηστικτησίας σε ακίνητα γνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Τα ποσά για 8.552 δικαιούχους. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως. Άνω των 60 ετών, το 80% των θυμάτων από πνιγμό σε θάλασσες. Εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη του ηλίου. Υποχρεωτικό μάθημα ρωσικής ιδεολογίας στα σχολεία του Ντόνπας. Εφημερίδα Καθημερινή, φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη του ηλίου. Αντιπλημμυρικά έργα, αγώνες δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας. Ορόσημο η 15η Σεπτεμβρίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αιτία ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Διακομματική ομάδα παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια, φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Οι αγρότες στερίζουν και το βράδυ, συνέπεια των καυσώνων. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση, μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, πεδίο του πολέμου, οι μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην κορυφή για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου. Ηλεκτρονική εφαρμογή MyAgro, νέα απόπειρα εξαπάτησης και εγκλωβισμού των βιοπαλαιστών αγροτών. Φοιτητική στέγη, πανάκριβο εμπόρευμα και οικογένεια σε απόγνωση. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα. Σχέδια για στρατόπεδα πέλαση μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Εφημερίδα Κόντρα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Η φημολογία για αύξηση των ωραίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Μετά τις επιθέσεις κατά του Σκιώδου Στόλου, όπου την απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα. Ποιες οι προϋποθέσεις για τις αιτήσεις, ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ολική έκλειψη ηλίου, εικόνες από το σπάνιο ουράνιο υπερθέαμα. Σύγχρονες απάτες, προσοχή εφιστά η Ελλάς για τους επιτίδιους για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις. Η πρώτη καταβολή την προβλέπει το νέο ενισχυμένο Market Pass που θα δοθεί το Σεπτέμβριο. Συγκριτικά στοιχεία, πληρώνουμε ακριβότερη βενζίνη και έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Οι δίκες που τρομάζουν το Μέγαρο Μαξίμου. Το φθινόπωρο στις δικαστικές αίθουσες, οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές για το σκάνδαλο του ΕΠΚΠ. Το Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση ιδιωτών για την πώληση του Πρέντατο. Εφιάλτης για το σύστημα Μητσοτάκη, το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Ταλ Ντίλιαν. Ανασυγκρότηση Εύρω, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος του. Αλέξη Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη. Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Άρτα 2-2 οι ασθενείς στα ασθενοφόρα. Ρωσία κεραυνεί Πούτιν κατά ΗΠΑ και Ευρώπη για τις επιθέσεις των Σκιώδη Στόλο. Ποδόσφαιρο, κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Super Cup. Εφημερίδα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης απτόητος. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Παγκόσμια αύξηση της ανεργίας στους νέους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο. Ψυχραιμία αντί απαντήσεων, εξώδικο πανικό από τον Χριστοδουλάκη. Αμνησία έπαθε και η Διαμαντοπούλου. Εφημερίδα Απογευματίνη, γιατί στο Μαξίμου θέλουν τον Τσίπρα τη δεύτερη Κυριακή. Στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Αλέξης Τσίπρας στάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία. Ανησυχία και πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας, όπου φύγει για τη σύνταξη. Πάνω από 100.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 220.000 έως το τέλος του έτους. Τραγωδία στην Κίμολο, ορολογιακές βόμβες, οι παλαιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη. Παράρτημα προς μίμηση, μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Πιλωτική εφαρμογή, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειες για μαθητές της 3ης Γυμνασίου. Εφημερίδα One Voice. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Γιώργο για το ποδήλατο τον διέσυραν. Γι' αυτό ο λαός δεν γουστάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της διαπλοκής. Δεν διαψεύδει το 75% των καμένων. Ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών έβγαλε ανακοίνωση γιατί έτσι έπρεπε. Αγωγές Λάπο, Φλωρίδης θυμήθηκε προεκλογικά να προστατεύσει τους δημοσιογράφους. Γεραπετρίτης μαζεμένα τα χαστούκια από εχθρούς και φίλους. Επιχειρήσεις, αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 31,3% στο πρώτο εξάμηνο για την DS Soft. Εφημερίδα Μανιφέστο, εμφύλιος αυριανιστών Ελασίτων για συμφέροντα και ολιγαρχία. Ο πόλεμος των Ρόους, Πασόκ VS Τσίπρα. Τσακώνονται ποιος είναι περισσότερο διαπλεκόμενος. Σφοδρή επίθεση από το intel.gr στο κόμμα του Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Το Ποντίκιο. Ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Φαγημνηστήρων για την Πινελόπη. Οι τρεις διμέτωποι συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Η προεδροποίηση του Μακιαβέλη. Ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Κυβέρνηση αυτούς ψαρεύει στη Δέθο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ηλεκτρικό καλώδιο, η γαλλική λύση και το τουρκικό τετελεσμένο. Μέση Ανατολή τη φέρνει τριμερή συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Ουκρανία, το ρομπότ αλλάζουν για πάντα τη μάχη στο έδαφος. Εφημερίδα Πολίτικα, Νίκος Παπαθανάσης, ενεργοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερες και ασφαλέστερες τράπεζες. Αποκάλυψη σοκ για την Τουρκία, στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο. SOS για το δημογραφικό, η Ελλάδα αντιμέτωπη με την τεραστίων εθνικών διαστάσεων σιωπηρή κρίση. Μεγάλο ηθικό άκρο.
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Ζαχαροπλαστή
4: ο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
7: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
8: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα.
9: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop.
10: Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
11: Επιλέξτε ειδικούς. Τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
14: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια.
15: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει
16: δώστε
15: το καλοκαίρι.
16: Ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
19: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
20: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
19: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
20: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
19: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
22: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
23: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
22: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
23: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
22: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
23: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
22: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
0: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
24: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
24: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
26: Κάποιοι κάναν λόγο για ένα σκηνοθετημένο ατύχημα. Τότε ο προπονητής τους, ο Χρήστος ο Τζέκος, βρέθηκε στο επίκεντρο όσον αφορά συνδέσεις με απαγορευμένες ουσίες και τα λοιπά, ενώ η νομική διαδικασία κράτησε για πολλά χρόνια. Είχαμε ποινικές διώξεις στη χώρα μας, καταδίκες σε ποινές με αναστολή για ψευδορκία, ενώ το ατύχημα κρίθηκε ότι δεν είχε συμβεί ποτέ. Βέβαια, οι Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας, η αλήθεια είναι ότι θεωρήθηκαν από πολλούς ως οι πιο βρώμικοι ως τότε, γιατί είχαμε περίπου 26, αν θυμάμαι καλά, παραβιάσεις όσον αφορά το ντόπινγκ κατά τη διάρκεια τους, διπλάσια από προηγούμενα ρεκόρ. Επίσης, μετά την 11η Σεπτεμβρίου που είχε γίνει η τρομοκρατική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το κόστος ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ήταν λογικό, εκτοξεύθηκε, όπου εκεί πέρα είχε ανατεθεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα για να μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια, αλλά παρόλα αυτά το σύστημα αυτό, το οποίο χρυσοπληρώθηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ πλήρως κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ούτε και αργότερα ως ένα ενιαίο σύστημα προστασίας, ενώ η υπόθεση αυτή συνδέθηκε με το ευρύτερο σκάνδαλο δωροδοκιών της Siemens στη χώρα μας. Ξέρετε, μαύρα χρήματα, πληρωμές αξιωματούχους κομμάτων και τα λοιπά, το οποίο απασχόλησε για χρόνια την δικαιοσύνη. Αλλά υπήρχε και το οικονομικό σκάνδαλο, έτσι, γιατί το κόστος, κακά τα ψέματα, ξεπέρασε κατά πάρα πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι επίσημες αλλά και άλλες εκτιμήσεις κυμαίνονται από περίπου 8 έως 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιες άλλες λένε για υψηλότερα νούμερα. Μιλάμε για τρελά χρήματα τώρα, έτσι. Για να στηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ασφάλεια. Βέβαια, υπήρξαν και μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά τις κατασκευές, και αυτό σημαίνει αύξηση κόστους λογοποίησης χρόνου και κάποιες υπερεργολαβίες οι οποίες έγιναν τότε. Πολλές εγκαταστάσεις έμειναν στη συνέχεια αναξιοποίητες, ρυπωμένες. Και το θέμα αυτό συνδέθηκε συχνά με την μετέπειτα δημοσιονομική κρίση της χώρας μας. ενώ η Οργανωτική Επιτροπή είχε παρουσιάσει μάλιστα και πλεόνασμα σε ορισμένους λογαριασμούς, αλλά το συνολικό δημόσιο κόστος παρέμενε ιδιαίτερα υψηλό. Συνολικά πάντως, άμα το δούμε, οι αγώνες του 2004 τις θυμόμαστε τόσο για την επιτυχημένη διοργάνωση η οποία έγινε υποπίεση και για αυτά τα κύρια σκάνδαλα τα οποία δυστυχώς σκίασαν την εικόνα τους, ιδιαίτερα το σκάνδαλο με το ντόπινγκ, μετέπειτα το οικονομικό σκάνδαλο και το σκάνδαλο ασφαλείας, τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στην μνήμη των Ελλήνων. Αλλά το κυριότερο το οποίο μας έχει μείνει είναι ότι τους πληρώναμε για αρκετά χρόνια μετέπειτα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αθήνα 2004. Κανείς δεν ελέγχθηκε, κανείς δεν διώχθηκε, τίποτα. Αλλά βέβαια τώρα, τότε εκείνη την περίοδο, το 2004, η χώρα μας ήταν πλέαμε σε πελάγι ευτυχίας. Πού να φανταζόμασταν τι θα επακολουθήσει μερικά χρόνια μετά. 8-9 χρόνια μετά, το 2009, όταν η χώρα μας ξεκίνησε να μπαίνει στην οικονομική ύφεση την οποία μας επέβαλαν για να μας φτωχύνουν, για να εξαλείψουν τη μεσαία τάξη και για να μας κάνουν να γίνουμε σήμερα σύγχρονοι δούλοι και αυτοί να είναι τα αφεντικά μας. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο της τεχνητής οικονομικής κρίσης η οποία βίωσε η χώρα. Μνημόνια, ξανά με αναμνημόνια, λιτότητα, κόσμος να πηδάει από το παράθυρο, το χρηματιστήριο συνεχώς να πέφτει. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά η αλήθεια είναι ότι η περίοδος η οποία διανύουμε τώρα είναι ακόμη δυσκολότερη. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα κλείναμε την δεκαετία εκείνη την περίοδο των μνημονίων, όσο την κλείσαμε, γιατί η πόρτα είναι μισάνοιχτη, και θα φτάναμε στο σήμερα που θα λέγαμε ότι κοίτα να δεις που είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν στα μνημόνια. Πιστεύαμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι χειρότερο για τη χώρα. Τελικά ήρθε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μας αποδείξει ότι όχι, τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα, η χώρα μπορεί να μπει σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση. Κλασικά πράγματα. Και από τότε μέχρι σήμερα βιώνουμε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Εκεί που πήγαμε λίγο να ανακάμψουμε και λέμε ότι σαν να φαίνεται έτσι λίγο φως στο τούνελ, στην άκρη του τούνελ, ήρθε μετά και όλο αυτό με τον κορονοϊό, πάρτα. Κλείσιμο επιχειρήσεων, κλείστε και τον κόσμο μέσα στα σπίτια του, εμβολιάστε τους κιόλας, κυνηγήστε τους, βάλτε τους να στέλνουν SMS για να βγαίνουν έξω να πηγαίνουν σούπερ μάρκετ, όλα αυτά τα ωραία τα οποία ζήσαμε, αλλά τους ξαναψηφίσαμε, δεν μασάει ο Έλληνας. Λακαμάς μια ζωή είναι, δεν μασάει. Θα τους ψηφίσει, θα τους ξαναψηφίσει και τώρα, μην νομίζετε, και τώρα τους ξαναψηφίσουν. Έμπα να μας έχουν κάνει τα χίλια μύρια εκεί, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, όλα αυτά εδώ πέρα τώρα, αφού μια ζωή κοιμισμένη είμαστε, δεν πρόκειται να αλλάξει. Μου λέει ποιος φίλος μου έγραψε το πρωί στο Viber ότι εύχεται να αναστηθεί η Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, τι να αναστηθεί η Ελλάδα. Για να αναστηθεί η Ελλάδα πρέπει να μας πάρουν όλους τα κεφάλια και να βγουν οι καινούργιες γενναίες Ελλήνων, οι οποίοι να είναι πραγματικά Έλληνες. Αλλιώς δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να αναστηθούμε. Να αναστηθείς με έναν λαό ο οποίος σέρνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Ο οποίος κάθεται και περιμένει πότε θα του δώσουν market pass και fuel pass. Έλεγε ο Μητσοτάκης θα δώσει fuel pass τώρα το καλοκαίρι. Τι έγινε με εκείνο το fuel pass. Τίποτα. Πήγε άκλαυτο γι' αυτό. Τι να πω, πραγματικά δεν υπάρχει. Πάντως ναι, σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, σαν χθες το θυμάμαι, πότε πέρασαν 22 χρόνια, σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 22 χρόνια είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αθήνα 2004. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο ήμασταν, εγώ ήμουν φαντάρος την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και μας είχαν φέρει εδώ στην ΣΑΣ, ήμασταν ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων και πηγαίναμε και κάναμε περιπολίες στο Καφτατζόγλιο και είχαμε και την ευκαιρία όσα αγωνίσματα γίνονταν εκεί να τα δούμε από κοντά.

ακόμη και το Καφτατζόγλιο, μετά που το Καφτατζόγλιο ήταν ένας παράδεισος τότε, δεν το συζητώ. Καλοφτιαγμένο, καλοδιατηρημένο, είχε γίνει έτσι όλη η ανακατασκευή να είναι ωραίο, έτοιμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά αυτό είχε αφαιθεί και αυτό στην τύχη του. Και αυτό είχε αφαιθεί δυστυχώς στην τύχη του. Τώρα πρέπει να είναι σε, μετά από πόσα χρόνια να είναι σε καλή έτσι κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν είναι στην κατάσταση την οποία ήταν τότε. Άσε που θυμάμαι κάποια στιγμή εκείνος ο τεράστιος ηλεκτρονικός πίνακας ο οποίος υπάρχει, άρχιζε να τρέμει, να είναι έτοιμος να πέσει από τον αέρα και τα λοιπά.

Γενικότερα το γήπεδο είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εγκατάλειψης μετά από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάμαι ο αγωνιστικός χώρος κρίθηκε ακατάλληλος από κλιμάκιο της Super League και αυτό δημιούργησε εμπόδια για τη χρήση του. Υπήρξαν εκτεταμένες καταστροφές και φθορές στον Τάπητα στις υποδομές του Στίβου. Η κτηριακή εγκατάσταση και αυτή για το ανάθεμα. Πεσμένοι σοβάδες, μούχλα, φθορές στους τοίχους, ακόμη και στους χώρους προπόνησης. Πολλά προβλήματα στη συντήρηση του χλωοτάπητα, τόσο του κεντρικού όσο και του βοηθητικού γηπέδου. Ελλείψεις επιστοποιήσεις ασφάλειας, αδειοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις για τη διεξαγωγή μεγάλων αγώνων κτλ. Τραγικό, έτσι, τραγικό.

Εν τω μεταξύ, μετά το πέσιμο του Μητσοτάκη από το ποδήλατο, δύο πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα πέσανε από ποδήλατο. Μετά έπεσε η κυβέρνησή τους. Λες να είναι σημαδιακό, ρε παιδιά. Έχουν βγάλει έτσι στην επιφάνεια ποιοι πολιτικοί είχαν ατυχήματα. Όχι μόνο από ποδήλατο συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα. Θυμόμαστε το κάταγμα στον αγκώνα που είχε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έπαιζε με το γιο του στον κήπο. Το 2015 έγινε αυτό, πριν από 11 χρόνια. Που μεταφέρθηκε στο κάτω Σαμαράς και είχε διαπιστωθεί ότι έχει κάταγμα στον αγκώνα. Τον Καραμαλή, εκείνη την περιβόητη τούμπα που είχε φάει παίζοντας ποδόσφαιρο. Το μακρινό 1998 τώρα μιλάω. Τι ζούσαμε τότε στα 90's. Τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Καραμαναλής. Είχαν πάει εκεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για να παίξουν ποδόσφαιρο μαζί με κάτι άλλους πασόκους. Και ο Καραμαλής τότε πώς πήγε να κάνει ένα σούτ, αν θυμάμαι καλά, πάτησε την μπάλα και ξαφνικά τσουπ οριζοντιώθηκε. Και τότε είχαν βρεθεί κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πήγαν εκεί πέρα, τον σηκώσανε, τον κρατήσανε στα χέρια, τον πήγανε στο νοσοκομείο. Από τότε έδειξε ότι δεν ήταν καλός για πρωθυπουργός, ναι. Μετά το πέσιμο του Παπανδρέου από το ποδήλατο, αυτό έχει μείνει αξέχαστο, εντάξει. Το 2008 είχε γίνει. Είχε πάθει κάταγμα στον θωρακικό σπόνδυλο, μάλιστα, όπως λέγανε τότε οι πληροφορίες. Ο Ανδρουλάκης πάλι είχε τραυματιστεί όταν έπαιζε μπάσκετ, σχετικά πρόσφατα, το 2022 έγινε αυτό το πράγμα. Εκεί στο Ζάπιο είχε γίνει. Και μάλιστα είχε υποβληθεί και σε επέμβαση στο χιαστό. Και αυτοί τώρα είτε θέλουν είτε έχουν κυβερνήσει. Μπράβο μας.

Εν τω μεταξύ το άλλο πάλι ο άλλος που έβαζε φωτιές εδώ στη Θεσσαλονίκη. 59χρονος σου λέει ότι όλη μέρα στη δουλειά ρε παιδί μου, τι να κάνω έτσι, να ξεδώσω λιγάκι, α πάω να βάλω μερικές πυρκαγιές. Μπάει στα διάλογη βέβαια. Αυτό είπε στον εισαγγελέα, ήθελα λέει.

Τόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου, δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο, λέει, που τους προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Τίποτα, μωρέ, εντάξει, όλα φυσιολογικά. Ρε, κλείστε τον στο τρελάδικο αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι. Δηλαδή κάπου δεν στέκει καλά. Δεν έχω τι να κάνω, ας πούμε, είμαι κουρασμένος από τη δουλειά. Μπα να κάψω τη μισή Ελλάδα. Βαριές. Νομίζω 11 φωτιές έβαλε, πόσες έβαλε. Τι χειρότερα, τι ακούμε σε αυτή τη χώρα, ρε, τι ακούμε.

Εν τω μεταξύ υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο τον δείχνει να πηγαίνει με το αυτοκίνητό του να παρκάρει σε μια έτσι πάνω στο δρόμο σε ένα σημείο που έχει μπόλικη πρασινάδα, να κατεβαίνει, να βάζει τη φωτιά και να φεύγει. Άμα σας λέω εγώ σε αυτή τη χώρα έχουμε χαζέψει. Εγώ το λέω ειδικά από την περίοδο του κορονοϊού και μετά, τότε που είχαμε τον εγκλεισμό και όλα αυτά τα ωραία που περάσαμε, από τότε έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πραγματικά έχει ξεφύγει. Ο κόσμος δεν είναι καλός. Γι' αυτό σας λέω και το τονίζω, όταν είστε έξω στον δρόμο με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, μην κάνετε τσαμπουκάδες, δεν ξέρετε τι λακαμάς μπορεί να είναι ο άλλος. Μπορεί να κατέβει με κανένα μαχαίρι, μπορεί να κατέβει με κανένα όπλο, μπορεί να χειροβομβίδα, ποτέ δεν ξέρει. Να μας ανατινάξει όλους, να γίνει πολύ κούγκι. Δεν είναι να πουλάς μαγιά τώρα, δεν έχει. Δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος επάνω του και τι μπορεί να κουβαλάει. Βλέπει το άλλος για να ξεδίνει από τη δουλειά, ας πούμε, πήγαινε και έβαζε φωτιές δεξιά και αριστερά. Και μετά τι έκανε δηλαδή, πήγαινε στο σπίτι του και παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων. Να δει και να πει, α, εντάξει, okay, έπιασε αυτή η φωτιά, το κάψαμε το μέρος. Πάμε παρακάτω να κάψουμε και τίποτα άλλο.

Κι άλλος ένας δεν ήταν που είχε έτσι ένα, κάποια στιγμή έβαζε φωτιές γιατί του άρεσε να πηγαίνει να βοηθάει στην κατάσβεσή τους. Πάλι καλά εκείνος που δεν ήθελε να γίνει ναυαγοσώστης. Ακόμα θα ανασύραμε γριές από τη θάλασσα μέσα. Θα τις έπνιγε για να πάει να τις σώσει.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες, όλα όσα θέλετε να μας να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Εσείς ή ένα από
1: μένα. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 2641-3-04-218.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center.

0: Γκούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
1: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Boat Center Γκούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο Outboard.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
4: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
5: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
4: Δηλαδή
5: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
6: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
5: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
6: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-27940.
6: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Θεσπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο Θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα
10: ιδιωτικό
9: δάχτυλά σας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία.
13: Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Γυρο-δικείο!
16: Γυρο-δικείο!
15: Γυρο-δικείο!
16: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
17: Αναζητάτε μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μία ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
18: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω Νέα Παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
19: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
19: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
19: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
19: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
19: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
19: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 1981.
20: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
21: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
20: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
21: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
20: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
21: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
20: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
22: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641 0 25 165.
23: Ραδιόραμα 101,7.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πόλη των Αθηνών. Καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος βέβαια από το μεσημέρι και μετέπειτα, όπως λέει το δελτίο, θα χαλάσει. Θα έχουμε βροχές, ενδεχομένως καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ. Ελπίζω βέβαια να σηκώσει λίγο δροσούλα. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκα το πρωί από το σπίτι για να μπω στο αυτοκίνητο, είχε έτσι ένα ωραίο αεράκι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ήταν έτσι, ήταν ωραίο, κακά τα ψέματα. Ήταν μια μικρή ανάσα δροσιάς μετά από τη στενή επαφή με τον κλιματισμό.

Πάντως η χώρα είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα εξαιτίας των ανέμων οι οποίοι θα επικρατήσουν και οι οποίοι θα είναι μέχρι 9 μποφόρο όπως λέει το δελτίο καιρού. Εδώ φαίνεται ότι έρχεται ένα επικίνδυνο 48ωρο. Η θερμοκρασία βέβαια θα σημειώσει μια μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα όπως βλέπω, θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έχω μπροστά μου τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, όπου στην κατηγορία ακραίου κινδύνου περιλαμβάνεται η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας, όλα δηλαδή προς το νότιο τμήμα της χώρας. Μάλιστα, όπως βλέπω, αρκετές ακόμη περιοχές της υπηρετικής αλλά και νησιωτικής Ελλάδος βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ενώ οι καιρικές συνθήκες σήμερα θα ενισχύσουν την επικινδυνότητα, καθότι όπως είπα και προηγουμένως, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα αγγίξουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, κάτι το οποίο σε περίπτωση που όμοιγεν το πιάσει κάποιο κάπου φωτιά θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της. Μακάρι να μην γίνει κάτι, μακάρι να είναι ήρεμα τα πράγματα και να μην έχουμε περαιτέρω έτσι προβλήματα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Τώρα, χθες, όπως έβλεπα έτσι σκρόλαρα, όπως λένε οι νέοι στο διαδίκτυο, πέφτω πάνω σε ένα βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν μοτοσυκλετιστή, και ευτυχώς ήταν μοτοσυκλετιστής και δεν ήταν κανένα αυτοκίνητο και μπόρεσε να κάνει ελιγμό. Επάνω σε μία στροφή που οδηγούσε με τη μηχανή του, ξαφνικά είδε ένα βιτιοφόρο να έρχεται κατά πάνω του. Το έχει γράψει η κάμερα της μηχανής και δείχνει το βίντεο, το οποίο είναι πραγματικά τρομακτικό, από το πουθενά να σου έρχεται ένα βιτίο με μεγάλη ταχύτητα μάλιστα. Ενώ ο οδηγός της μηχανής πλησιάζει μια τυφλή στροφή, βλέπει τον οδηγό του βιτιοφόρου να προσπερνά ένα προπορευόμενο όχημα που είναι μπροστά του, να πατά παράνομα τη διαχωριστική γραμμή και να κινείται πάνω στη στροφή στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή, εάν δεν ήταν η μηχανή και ήταν ένα αυτοκίνητο, θα τους είχε κάνει κομμάτια, γιατί η μηχανή πήγε στην άκρη του δρόμου, ας πούμε, και μπόρεσε και την πέρασε την ταλίκα. Αν ήταν αυτοκίνητο δεν μπορούσε να κάνει αυτό τον ελιγμό και θα είχαμε δράματα. Δυστυχώς το γεγονός ότι δεν έχουμε παιδεία οδηγική στη χώρα μας οδηγεί σε τροχαία δυστυχήματα και σε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Γενικότερα η κατάσταση η οποία επικρατεί στην χώρα μας όσον αφορά την οδηγική μας παιδεία, παραβιάσεις stop, παραβιάσεις κόκκινων φαναριών, παράνομες προσπεράσεις, όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση η οποία επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους. Παρά το γεγονός ότι οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί και έχουν γίνει έτσι ούτως ώστε να βάζουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, κάποιοι εξακολουθούν να οδηγούν επικίνδυνα και δυστυχώς θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια. Και βλέποντας αυτό το βίντεο λέω ότι ο άνθρωπος από την μοτοσυκλέτα γλίτωσε από καθαρή τύχη, από την ανσυνείδητη στάση του οδηγού του βιτιοφόρου να κινείται στο αντίθετο ρεύμα πάνω στην στροφή. Το βίντεο έχει ανέβει στα social media, πολλοί μπορεί να το έχετε δει μάλιστα από την κάμερα την οποία φοράει στο κράνος ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Φαίνεται η πορεία της μηχανής, όπου βρίσκεται σε κάποιον επαρχιακό δρόμο, αλλά και η επικίνδυνη στάση του οδηγού του βιτιοφόρου, που υποτίθεται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, αλλά αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα διαπαντός και να μην ξανανεύει όχι σε επαγγελματικό όχημα, ούτε πατίνι να μην ξανοδηγήσει. Θεωρώ ότι τέτοιες εγκληματικές ενέργειες θα πρέπει να τιμωρούνται διαπαντός, γιατί αυτό σίγουρα δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο είναι σίγουρο ότι δεν το έκανε μία φορά και δεν του ξανά τυχεί, δεν θα το ξανακάνει, και πόσο μάλλον όταν είσαι επαγγελματίας οδηγός και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι
πάνω στη στροφή προσπέραση δεν γίνεται. Σε τυφλό σημείο προσπέραση δεν γίνεται. Διαχωριστική λωρίδα δεν πατάς για κανέναν λόγο. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για μερικούς οι οποίοι δεν σκέφτονται ότι ρε φίλε, μπορεί να σου έρθει ο άλλος από το αντίθετο ρεύμα. Ορατότητα δεν έχεις. Μπορεί να έρθει κάποιος και να τον σκοτώσεις, να ξεκληρίσεις μια οικογένεια, κάτι. Αλλά ο εγωισμός ο οποίος μας διακατέχει όταν πιάνουμε το τιμόνι του αυτοκινήτου, δυστυχώς είναι πάνω από τη λογική και δυστυχώς νομίζουμε ότι είμαστε, δεν ξέρω, είμαστε κάτι παραπάνω από το Θεό εκείνη την ώρα, ας πούμε. Έχουμε το τιμόνι στα χέρια μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε πραγματικά. Και είναι κρίμα να βλέπεις επαγγελματίες οδηγούς να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ο επαγγελματίας οδηγός θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα μέσα στον δρόμο για να τον βλέπουν και να τον μιμούνται και άλλοι οδηγοί. Αλλά δυστυχώς στην χώρα μας, όπου τα περισσότερα, αν όχι όλα επαγγελματικά διπλώματα, είναι επιπληρωμή, αυτά εδώ πέρα θα συμβαίνουν. Όταν πηγαίνεις να κάνεις, ας πούμε, μαθήματα για να οδηγήσεις την επόμενη μέρα ένα βαρύ όχημα και κάνεις μόλις 5 μαθήματα και πας και δίνεις εξετάσεις και για να σου δώσουν το δίπλωμα πρέπει να πληρώσεις, επιβάλλεται να πληρώσεις, αυτά εδώ πέρα θα γίνονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το σύστημα λειτουργεί έτσι και σας το λέω, όσοι δεν είστε επαγγελματίες οδηγοί, είμαι από τα 21 μου επαγγελματίες οδηγός, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις επαγγελματικό δίπλωμα στην Ελλάδα ο καλύτερος οδηγός του κόσμου να είσαι άμα δεν δώσεις χρήμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, πιτσιρικά τότε που έβγαλα το πρώτο μου επαγγελματικό της γάμα κατηγορίας. Πριν ανέβω πάνω στο φορτηγό, εξεταστής με ρωτάει αν έχω συνεννοηθεί με τη σχολή οδηγών. Και του λέω, τι να έχω συνεννοηθεί. Μου λέει, έχετε συνεννοηθεί κάτι. Του λέω, όχι, δεν έχω συνεννοηθεί τίποτα. Με έκοψε την πρώτη φορά. Γιατί δεν είχα δώσει χρήματα. Ενώ δεν έκανα, ήμουνα γενικά, οδηγούσα και από πριν φορτηγό, αλλά όχι τόσο μεγάλος. Και μετά μου το είχε ξεκαθαρίσει, γιατί μου το είχε πει εξ αρχής ο δάσκαλος της σχολής οδηγών, ότι για μένα καλός οδηγός, μου λέει, είσαι, γνωρίζεις, αλλά θα βρει τρόπο να σε κόψει. Έλα ρε, λέω, δεν ήθελα να δώσω χρήματα, αλήθεια, γιατί του λέω, έλα ρε, τώρα σιγά, δεν, αφού μου λέει, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Έκανα ό,τι κατάλαβα και... Να ξέρετε ότι τα διπλώματα εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι πληρωμένα τα επαγγελματικά. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα να σταματήσει. Δεν γίνεται να παίρνει ο άλλος. Και άντε κάποιος μπορεί να είναι καλός οδηγός, οκ. Okay. Δεν γίνεται ο άλλος όμως ο οποίος δεν είναι ικανός, ρε παιδί μου, να οδηγήσει ένα βαρύ όχημα. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το όχημα μεταφέρει και κόσμο, είναι κάποιο λεωφορείο κτλ. Δεν γίνεται να του δίνεις το δίπλωμα έτσι, επειδή σε έχει δώσει 300 ευρουλάκια, γιατί τόσο πάει η ταρίφα στα επαγγελματικά, είναι 300 ευρουλάκια. Και ο άλλος μετά να βγαίνει στον δρόμο και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δηλαδή για όνομα του Θεού. Και η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει κανονική εκπαίδευση. Όχι πάρε να διαβάσεις το βιβλίο του ΠΕΗ, να το μάθεις παπαγαλία εκείνη την ώρα για να πας να δώσεις εξετάσεις, να γράψεις πόσο θέλει, αν θυμάμαι καλά, 60-65% θέλει να γράψεις κάπου εκεί για να περάσεις και μετά την άλλη μέρα να τα έχεις ξεχάσει όλα. Ναι, δεν είναι λογική όμως αυτή. Είσαι επαγγελματίας οδηγός, πρέπει να έχεις γνώση του αντικειμένου. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, δυστυχώς. Είναι ψηλά γράμματα για τον Έλληνα επαγγελματία οδηγό. Στο εξωτερικό θέλω να πιστεύω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στη Γερμανία, τουλάχιστον από ό,τι μου λένε φίλοι που έχουν βγάλει δίπλωμα εκεί πέρα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει πειθαρχία ακόμη, εδώ πέρα δεν. Όπου μπορεί να χωθεί χρήμα, δεν.

Γι' αυτό και τώρα όσοι έχετε σκοπό να φύγετε για το 15 Αύγουστο, όσοι έχετε ήδη φύγει, όσοι θα μετακινηθείτε, χαλαρά στον δρόμο. Δεν μας κυνηγάει κανένας, θα φτάσουμε. Ας φτάσουμε μισή μία ώρα αργότερα, δεν έγινε και κάτι. Όμως θα φτάσουμε. Και ξέρετε τι, εσύ μπορεί να προσέχεις. Ο άλλος ο λακαμάς μπορεί να μην προσέξει και να έρθει μπροστά σου ξαφνικά και να γίνει το μοιραίο. Γι' αυτό ας είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Ας προσπαθήσουμε να προλάβουμε την ανοησία του άλλου. Σκεφτείτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Σας περιμένουν να γυρίσετε πίσω. Δεν θα θέλανε να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πούν ότι είμαστε από το νοσοκομείο και ο Τάδε είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο και δυστυχώς κατέληξε. Ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά στην άσφαλτο από μια στιγμή ανοησίας, από μια στιγμή βλακείας. Αυτό του να πατήσω λίγο παραπάνω τον γκάζι, να κάνω έναν επικίνδυνο ελιγμό, να τρέξω λίγο παραπάνω για να προσπεράσω τον άλλο, να του δείξω ότι έχω καλύτερο αυτοκίνητο. Αυτές οι βλακείες, δηλαδή 2-3 δευτερόλεπτα βλακείας αρκούνε για να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και να χτυπάνε τα τηλέφωνα μέσα στη νύχτα, να παίρνουν τους γονείς τηλέφωνα από τα νοσοκομεία και να τους λένε ότι ξέρετε τι, το παιδί σας είχε ένα ατύχημα, δυστυχώς είναι στην εντατική, κατέληξη. Φανταστείτε τώρα ο γονιός ο οποίος έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Να μην το ζήσει κανένας άνθρωπος αυτό, ειλικρινά, να μην το ζήσει κανείς. Να χάσει το παιδί του έτσι με τέτοιο τρόπο. Αλλά μιλήστε και στα παιδιά σας λίγο. Μιλήστε τους για το αυτοκίνητο, για την οδική ασφάλεια. Όχι εντάξει, έβγαλε ο κανακάρης μου το δίπλωμα, πάρε το κλειδί του αυτοκινήτου και βγες στο δρόμο. Δεν είναι έτσι. Οι σχολές οδηγών και γενικότερα το σύστημα εκπαιδεύσεως των οδηγών είναι τέτοιο που δεν σου μαθαίνει. Σου μαθαίνει τα βασικά, να κάνεις μια οπισθοπορία, να κάνεις λίγο καμιά οπισθοκονία, να κάνεις παρκάρισμα, τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά όταν θα βγεις έξω στο δρόμο, εκεί είναι το θέμα. Όταν θα βγεις έξω στο δρόμο, τι γίνεται. Εκεί είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και ξέρετε, οι περισσότεροι νέοι οδηγοί την πατάνε εκεί που αρχίζουν και παίρνουν τον αέρα του αυτοκινήτου και λένε ότι α, τώρα εντάξει, μ' αρέσει, τώρα ξέρω, εκεί την πατάνε. Και άντε να πεις ότι θα χτυπήσει το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, θα γίνεις μπαράλια και να βγω εγώ έξω, άντε λες κομμάτια να γίνει, οι λαμαρίνες είναι. Άμα χτυπήσεις και εσύ τι γίνεται. Αλλά και από την άλλη, γιατί να καταστρέψεις και την περιουσία σου, δεν το καταλαβαίνω. Ακόμη και αυτό δηλαδή να σκεφτείς. Είπαμε, το μάθημα της οδηγικής παιδείας έπρεπε να μπει από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου να υπάρχει, να υφίσταται. Και όχι απλά έτσι μια ώρα την εβδομάδα για να είχαμε να λέγαμε, να υπάρχει. Είμαστε δυστυχώς η χώρα με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε οι χειρότεροι οδηγοί. Κατατασσόμαστε παγκοσμίως στις πρώτες κατηγορίες των χειροτέρων οδηγών. Γι' αυτό πριν δώσετε το κλειδί του αυτοκινήτου στο παιδάκι σας, γερά να είναι, εξηγήστε τους 5 πράγματα, πείτε τους 5 πράγματα. Καθίστε μαζί τους, δίπλα τους, δίπλα από, στο συνοδικό και κάντε 1, 2, 5 διαδρομές μαζί. Έτσι να τους εξηγήσετε κάποια πράγματα που δεν θα τους τα εξηγήσει κανένας.

0: σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
1: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
2: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
2: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
2: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
1: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
2: Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
2: Τηλέφωνα 2641-045-544
1: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
4: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
8: Έμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90.

0: Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο... Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές. Με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976 79 80 23.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
5: Ράδιο Όραμα στους 101.
6: Πανάκριβα.

Λοιπόν, για να δω και τα μηνύματα στο Viber όσα έχουν έρθει. Στο Σταύρο, καλημέρα. Είσαι σίγουρος, λέει, ότι οι Μητσοτάκηδες δεν θέλουν το κακό σου? Είπα εγώ ότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης το κακό? Μόνο το κακό μου θέλει η οικογένεια Μητσοτάκη. Τι άλλο μπορεί να θέλει? Το κακό το δικό μου είναι το καλό το δικό τους. Έτσι πάει. Άμα θέλανε κάτι για το καλό μου, θα φρόντιζαν να το έχουν κάνει 7 χρόνια τώρα, και όχι επειδή είναι προεκλογική περίοδος πρέπει να τάξουν κάτι για να μου κλέψουν την δύναμη μου. Όχι, εμένα αυτά δεν μου αρκούν. Αυτά τα παιχνίδια τα πολιτικά τα οποία κάνουν. Ελάτε να γυρίσουμε το παιχνίδι, έχουμε μεγάλη χασούρα, ας τάξουμε στον κόσμο για να μας ξαναψηφίσει. Κατερίνα μου, καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τέλειωσαν οι διακοπές. Επιστροφή πάλι πίσω. Καλημέρα στη Σαλαμίκονο. Μου λέει εδώ η φίλη με το ψευδώνυμο Βασανάκη. Βασανάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Σαλαμίκονο. Μετά τα Μπαλκονίσια. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας καλημερίζει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία από τις Σικές. Μην πιστεύετε, λέει, αυτοί που βάζουν φωτιές είναι βαλτοί, μόνο οι τρελοί, λέει, θα το έκαναν. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι τρελοί, δεν πιστεύω, απλώς θέλουν να καλύψουν τον έρωνα και τα σκαρφίζονται αυτά. Οι ειδήσεις τον περισσότερο χρόνο μιλούν για φωτιές. Ποια χρονιά είχαμε αυτό το χάλι, μόνο αυτόν που μόνος του το ομολόγησε. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν τρελοί, δεν είναι όλοι γνωστικοί σε αυτήν την χώρα, μην νομίζετε. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν μια δόση τρέλας μέσα στο κεφάλι τους και μπορεί να κάνουν αλόκοτα πράγματα. Εντάξει, τώρα ο τύπος εκεί πέρα που έβγαζε φωτιά στη Σύνδο και τα λοιπά, γιατί να βάλουν φωτιά στη Σύνδο? Θα βάλουν ανεμογεννήτρες στη Σύνδο? Δεν βοηθάει, δεν. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα, όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καλημέρα στον Κώστα από τα Τέμπη. Καλή Παναγιά, λέει, να έχουμε. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλό 15 Αύγουστο. Η Παναγιά μας να σκεπάζει την Ελλάδα μας. Μακάρι, μακάρι. Η Ορδάνα στο Βούπερταλ. Καλημέρα από το ζεστό Βούπερταλ. Σήμερα θα ανέβει, λέει. Σε εσάς θα ανέβει, σε εμάς θα πέσει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλοτε ανεβαίνει, άλλοτε κατεβαίνει. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.

Καλημέρα Αναστασία μου, καλημέρα στα νέα βρασνά. Έχω πολλά χρόνια να πάω προς τα εκείνη, αλήθεια. Στα νέα βρασνά, Ολυμπιάδα, Σταυρό, κάποτε πηγαίναμε. Καλημέρα στο Στάθη. Επαγγελματίες οδηγοί, ειδικά που οδηγούν, λέει, σαν το φορτηγό που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, θα πρέπει να τους αφαιρείτε το δίπλωμα διαπαντός και μερικά χρόνια φυλακή. Δεν είναι μόνο εγωισμός, είναι δουλοπρέπεια στις εταιρείες που όσο τους πιέζουν, τόσο ενδίδουν. Εντάξει, όσο και να σε πιέζει η εταιρεία η οποία εργάζεσαι, δεν μπορεί να βάζεις τη ζωή σου και τη ζωή των ανθρώπων όμως σε κίνδυνο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ας πούμε, να βγαίνει ο άλλος μία βόλτα με το αυτοκίνητό του και να μην επιστρέφει στο σπίτι του επειδή τον άλλον τον πιέζει η εταιρεία. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Πρέπει λιγάκι να... Πρέπει να συνετιστούμε σαν οδηγοί, πώς να το κάνουμε. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Κάποιοι να κάνουν και 5.000 μαθήματα, λέει, δεν αλλάζει. Σε αυτούς δεν πρέπει να δίνουν ποτέ δίπλωμα οδήγηση. Και πόσο μάλλον επαγγελματικό δίπλωμα. Θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν, ρε παιδί μου. Αν έχει κοπεί 3 φορές το να δώσει εξετάσεις για να πάρει επαγγελματικό δίπλωμα, να μην το παίρνει. Δεν μπορεί να γίνει επαγγελματία οδηγό με το ζόρι, τι να κάνει. Ο Στέλιος λέει: οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων τα τελευταία 10 χρόνια νομίζουν ότι οδηγάνε. Πάνε παλιές εποχές, λέει, που βλέπαμε φορτηγό μπροστά μας και λέγαμε φτού, τώρα θα μας πάει η καρότσα. Οι άνθρωποι, όχι όλοι, πρέπει να ξαναπάνε στα φρανία. Ξαναλέω: ο επαγγελματίας οδηγός θα πρέπει να είναι οδηγός υπόδειγμα. Θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα σε όλους τους υπολείπους, αλλά δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Μιχάλη, ο οποίος μας καλημερίζει από τη Γερμανία. Ο Φίλιππας, γιατί λες ότι αν δεν δώσεις μίζα δεν παίρνεις δίπλωμα γάμα και δέλτα? Το πήρα με την πρώτη χωρίς μίζα, ο γιος μου έδωσε γάμα και πήγαν όλα καλά χωρίς μίζα. Μήπως είσαι γκαντέμις? Όχι, δεν είμαι γκαντέμις. Είναι κάτι το οποίο το έχω δει πάρα πολλές φορές. Μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Έχω φίλο ο οποίος έχει σχολείο οδηγών και μου το έχει διευκρινίσει και αυτός. Τι να λέμε τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το είπα. Αν όχι όλα, τα περισσότερα επαγγελματικά διπλώματα δίνονται επιπληρωμένα. Καλημέρα στον Bill the Greek. Χώρα με 300 μέρες ήλιο, με άγιο χώμα που φυτεύει τσουκνίδα και φυτρώνει σικιά, να εισάγει κρεμμύδια. Τραγικό, λέει. Τεράστιες εκτάσεις στην επαρχία ρημάζουν ανεκμετάλλευτες. Οι νέοι φεύγουν όλοι. Αντί να στηρίξουν με όλα τα μέσα, να δίνουν γη και είδωρ σε νέους να καλλιεργήσουν, τους διώχνουν, λέει. Πραγματική καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής. Η βαριά βιομηχανία, λέει ο Μαρινάκης, είναι ο τουρισμός. Ποιος τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία? Άμα περιμένουμε από τον τουρισμό, καήκαμε. Αλλά αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε, να κάνουν μια χώρα η οποία θα είναι διαλυμένη, να έρχονται εδώ πέρα οι ξένοι να κάνουν τα γούστα τους, οι άλλοι που έχουν συμφέροντα από την Ελλάδα να τα καλλιεργούν εδώ τα συμφέροντά τους και όλα μια χαρά. Και εσύ κάτσε να πεινάς. Κάτσε να δουλεύεις για 800 ευρώ και να ζητοκραυγάζεις το Μητσοτάκι που σου έδωσε 1 ευρώ αύξηση την ημέρα. Τόσο χαϊβάν είναι ο Έλληνας. Δυστυχώς τόσο και περισσότερο. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Για το χαμό του 17χρονου, του λέει, ο ηλεκτρολόγος που έκδωσε πιστοποιητικό πρέπει να συλληφθεί. Ο δήμαρχος της περιοχής. Αυτός ήταν ο ηλεκτρολόγος ο οποίος έκδωσε πιστοποιητικό. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Αυτό με το ρεύμα, λέει, είναι καλή φάση να ξυπνήσει μερικούς που κοιμώνται όρθιοι. Λέει, θα τους τονώσει. Ή θα τους στείλει στον Αγύριστο ένα από τα δύο. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Σάκη. Πόσα πρόβατα, λέει, αγόρασαν γυαλιά για να δουν την έκλειψη του ηλίου? Α, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να αγοράσω τα γυαλιά που φορούσε ο Άδωνης πάντως. Να σας καταγράφω όλους όπου πηγαίνω να γράφω. Τα ζήλεψα. Η αλήθεια είναι ότι τα ζήλεψα. Αλλά δεν μου περισσεύουν 600 ευρώ για γυαλιά. Δεν ξέρω, γράφεται ο Εδώ ΕΑΠ, τα γράφει αυτά τα γυαλιά? Δεν ξέρω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Ρόδο. Ωραία Ελλάδα, αλλά πολύ ζέστη. Αυτά έχουμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είμαστε καυτοί, τι να κάνουμε. Ο Βασίλης λέει, θα έβαζα την μπουγάτσα, αλλά είμαστε μακριά.
Δεν πειράζει μόνο. Μόνο που το είπε είναι σαν να την έχω εδώ και να την τρώω. Άσε που τα έχω κόψει και αυτά, αλλά τέλος πάντων πες ότι τρώμε μπουγάτσα μαζί. Καλημέρα στον συνονόματο τον Κώστα από την περιοχή της Δάφνης. Με Μητσοτάκη λέει ούτε εσωτερικός τουρισμός υπάρχει, μόνο ακρίβεια. Όσον αφορά τους αγώνες του 2004, δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρο το τι είχε γίνει με τους Κεντέρι και Θάνο. Τα Αμερικανάκια λέει δεν άδειξαν το ρεζίλι του στο Σίδνεϊ και έκαναν ό,τι μπορούσαν να εμποδίσουν τη συμμετοχή του το 2004. Η συνέχεια νομίζω τους δικαίωσε τους Έλληνες αθλητές. Δεν θυμάμαι ακριβώς την συνέχεια, πάντως το θυμάμαι όλο αυτό το οποίο έγινε γύρω από τον Κεντέρι και τη Θάνο. Θυμάμαι για το ατύχημα το οποίο υποτίθεται ότι έγινε, αλλά εν τέλει απεδείχθη ότι δεν έγινε. Το θέμα είναι ότι τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους χρυσοπληρώσαμε και μετά συνεχίζαμε και τους πληρώναμε για πολλά χρόνια ακόμα. Μπορεί εκείνη την χρονική περίοδο να μας άρεσε, να το είδαμε έτσι σαν κάτι φοβερό, σαν κάτι ωραίο, αλλά τα πληρώσαμε όλα πανάκριβα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Αυτό που κάποιοι λέει δεν θέλουν να χάσουν τον κούλι από την εξουσία γιατί φοβούνται το κάτι άλλο, ενώ με αυτόν είσαι φτωχός, έχει συνηθίσει τη διαφθορά, το παιδί σου ή ο γονός σου είναι στο εξωτερικό, με ξεπερνάει και εμένα, με ξεπερνάει, δεν είναι. Δηλαδή όταν γυρνάνε και μου λένε ποιο να ψηφίσεις μωρέ, η κλασική βλακεία του Έλληνα, ποιο να ψηφίσεις, λες και δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι να ψηφίσεις, ας πούμε μόνο Μητσοτάκης υπάρχει. Άσερ, ο Έλληνας δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, εγώ το έχω πάρει απόφαση. Μια ζωή κοιμισμένη θα είμαστε, δεν πάνε να μας κάνουν ό,τι και να μας κάνουν εμείς εκεί, δε, βόδια όρθιοι. Περιμένεις αυτός που σε κατέστρεψε αυτός να σε σώσει, τι να πω. Ο Στάθης λέει να δεις Ολλανδία, λέει οδηγική παιδεία. Όλος φίνες, υπερβολική ταχύτητα και το εθνικό του σπορ να σε κολλάνε πίσω σου μισό μέτρο από τον προφυλακτήρα σου για να μην λέμε, λέει, μόνο για τους Έλληνες. Έλα ρε, γίνονται και στην Ολλανδία αυτά τα πράγματα. Καλά, στην Ολλανδία ίσως να είναι και λογικό να γίνονται, δεν ξέρω. Και μου στέλνει και φωτογραφίες με την έκλειψη του ηλίου. Α, είναι πολύ ωραίο ρε εσύ. Εσείς από εκεί το είδατε ωραία, μπράβο, ωραία. Εμείς εδώ πέρα τι, δεν, χαμπάρι δεν πήραμε. Καλημέρα και στον Απόστολο, ο οποίος μας καλημερίζει από την Κάριανη Καβάλας. Καλό πρωινό.

Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Ο Μάνος ο ηχολήπτης, ο οποίος με ενημερώνει ότι ίσως να αργήσει λίγο. Τον δίνω στον αέρα στεγνά. Καλημέρα. Πόσα να του ζητήσω σήμερα, 50 ευρώ θα του ζητήσω, έτσι για ψυχική οδύνη που θα αργήσει.

Α, σήμερα βλέπω παίζει και ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ. Για βασική λέει πάνε Γιαννούλης και Σορετήρε, μάλιστα. Από ό,τι βλέπω ο αγώνας είναι στις 9:30, θα τον δείξει το Open. Είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον δικέφαλο εδώ να ψάχνει μια καθαρή νίκη με διαφορά γκόλ, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει αυτό στην πρόκριση στα play-offs. Μακάρι να τα πάει καλά, το ευχόμαστε, η ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα από το Νούρντιγκεν της Γερμανίας. Καλό πρωινό.

0: Πάντως στην Κολομβία εξακολουθεί να γίνεται χαμός μετά τον μεγάλο σεισμό, όπου από ό,τι φαίνεται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν μπει στην πιο καθοριστική φάση τους. Ο ισχυρός σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους και εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται, και πολλοί από αυτούς παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι στα συντρίμμια των κτίριων τα οποία έχουν καταρρεύσει. Μιλάμε για έναν τεράστιο σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον νομό Τσοκό, στις ακτές της Κολομβίας, εκεί στον Ειρηνικό ωκεανό. Και είναι ο φωνικότερος σεισμός του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Γιώργος μου λέει, πήγαινε ψάξει να δεις τι νοθεία έκαναν οι Εβραίοι της Μοσάν στην Κολομβία και σε άλλες χώρες που σαν αυτές είχαν τα κότσια κάποιοι να τα βγάλουν στη φόρα. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο με τις εκλογές. Αν ήταν πρόβλημα για τους Εβραίους οι εκλογές, θα τις καταργούσαν. Γιώργο, μην λες ό,τι να είναι. Μην λες ό,τι να είναι. Αν έχει κάποιος αποδείξει.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας.

0: ασφαλείας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-27-20.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση. Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Google.
3: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22-683 6908-671-725.
4: Πώς κοιμήθηκες
5: χθες? Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου
4: Αντιρίου. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
7: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
7: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
8: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
7: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
8: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και Πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.soclean.gr.
11: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
16: Κοσμηματοπωλείο Ανεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ανεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ανεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
17: 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 8:30.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 41 0 32 0 23. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26 41 0 46 922.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
0: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
11: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
14: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Coming Panorama, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
16: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25,
17: ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
20: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
20: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές
21: περιστάσεις. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Αυγίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου.
1: Ακούτε
21: στους ειδικούς.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία. Έχει εμάς.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
7: Κλείστε λίγα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com.
7: 2641-0-51-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάρια.
1: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου, 2641-14-1364, alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
2: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-100.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
6: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
8: Τα κουλουράκια.
9: Α, δεν ξέρω, ήταν ειδά.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
10: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
11: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
12: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
13: Και το μπάρμπεκιου.
12: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
14: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
12: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
14: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27-940.
15: Γερμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
17: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
18: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά,
3: και φθηνά. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
20: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
21: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
22: Θεσπίσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
23: Ψητοπολείο θεμελής.
22: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
23: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας. Ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
22: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
23: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
25: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εποχή.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
0: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Πρώτο τηλεφωνικό σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα μακριγιά.

0: στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
1: Γυρο-δικείο!
2: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο.
2: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
5: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
5: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 και online στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
6: Σώτου Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
9: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
9: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
10: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
11: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Cilias.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
15: Μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki gmail.com.
16: 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2-6-45-0-92-4-17 6-9-86-86-38-65.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-57-778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
12: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την ώρα και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
13: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. fast food μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και 6 9 32 37 17 07.
18: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
19: Μήπως να πετάμε τότε?
18: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
20: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
21: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
22: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
21: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
22: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
21: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
22: Καθαριστήρια so clean.
21: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
22: και πλατεία 3 Φανάρια.
21: Και στο www.showclean.gr.
20: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
24: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Τέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
0: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984696582. Στο Zenith, Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα, ζουμερά, ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243072. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες.

0: πόρτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
1: Τηλέφωνα 2641045544
0: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255877.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
10: μπορείτε να βρείτε
9: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια. Δίκλα στην επαγγελματία.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 11:30.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου αλουμίνια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή. Χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήλου.
9: Που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
12: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
1: υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
2: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
2: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
1: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
18: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
19: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
20: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415634.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Radio Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22683 6908 671 725.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη είναι
1: για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641047996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26, Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess,

0: Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
2: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Ρο-δι-κύο!
5: Χειροδικείο.
6: Χειροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ σνακ και catering. Matchas Equipment.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
7: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641059624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
11: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
11: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
11: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
11: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
11: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
13: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
16: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
17: 101,7 FM Stereo.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα, ζουμερά, ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις, σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Πώς κινήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσιπνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641026286. 2641046746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
13: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
15: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
13: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Coming Panorama, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
16: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
17: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
16: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
17: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
16: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
17: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
18: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
19: Α, κάτσε!
14: Κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
18: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
14: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
18: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
14: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
18: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
19: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
20: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
21: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
22: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
23: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές
9: περιστάσεις.
7: Πώς το πήγατε
9: φέτος με τη θέρμανση?
10: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
9: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
11: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
10: Δηλαδή,
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
12: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.

0: Αν μελέτη χώρου, όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
1: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-27940.
1: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-86-3865.
2: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. Profilevkada.gr.
7: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με πιστοποίηση ISO 9001-2015 DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις
11: της Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 2641057778.
14: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641059168.
16: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
18: Μήπως να πετάμε τότε?
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ανιδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια So Clean.
20: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
21: και πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.soclean.gr.
19: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: 101,7.
23: Η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Ευωϊκού. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία.
0: Έλα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το κρατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότρωτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Ευωϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του σύλλογου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου, οικογενειακή επιχείρηση όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια. Η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε, δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερετή. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία, δεν τη θέλουνε. Αν να την εξαφανίσουνε. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας, και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, η θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίγης, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένα επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1.49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. Διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείτε τώρα ότι φτάνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα. Εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε? Από την Κίμη ξεκινάτε? Από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε? Μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Ποια Σκύρο? Μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι
0: τη... μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντα δηλαδή για μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το, και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα, και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες. Εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό, που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι, να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο, ούτε... Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο... η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, όλα τα βήματα που γίνονται, από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη αλία είναι η Τουρκία.
0: Κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων παρκών. Είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώπινοι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα άνθρωποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλληλεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1.000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση στο 1.49. Πέστε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα το απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
0: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σας, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι.
1: Μου επιτρέπετε?
0: Βέβαια. Ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουμε πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο. Αν μας δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
0: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το τι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με το βάση ποιος είναι, είναι ο κατάλληλος.
1: Ακούστε να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα 2 φορές τον κύριο
0: καλά
1: Μητσοτάκη.
0: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσε αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
0: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς?
1: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τιμήν του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, ναι, προς τιμήν του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή. Και εγώ δεν ήμουν παρόν.
0: Και επειδή ακούει, τι σημαίνει? Επειδή ακούει, τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
1: Τίποτα.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη,
0: ναι,
1: τα θαλάσσια πάρκα, ναι, βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη μηχανόδρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα, ναι, απλώς δεν θέλουν να το κάνουν για όλους μαζί,
0: ναι,
1: γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά η Ποσειδονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την Ποσειδονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύ και κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπούλια, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, ναι, με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα... θέλουν να μας βγάλουν, ναι, θέλουν να μας, να μας πετάξουν, ναι, ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
0: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και 2 φορές μάλιστα?
1: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, τώρα τι να σας πω, ότι
0: για ποιο λόγο, δεν κακό, για ποιο λόγο τον ψηφίσατε 2 φορές, κακό είναι?
1: Να σας πω κάτι, εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
0: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
1: Εννοώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, δεξιές.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο. Είναι ότι μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχεις στο μυαλό σας.
1: Αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, ναι, αυτά με έχουν πει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
0: Ναι.
1: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια. Και δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτά την πρώτη τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
1: Ελπίζαμε.
0: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
1: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτό που μου λέτε.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
1: Καλά κάνετε.
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι αλλοίς μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόπος στο χτένι και έχετε και εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι, τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, ομά! Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε, χωρίς να παρεξηγηθείτε?
1: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε, ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό τον λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
1: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
2: Σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
0: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
2: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
0: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, την αλήθεια θέλω να πείτε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, πώς το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε. Τη δουλειά δεν τη φοβόμασταν.
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Ιδιωτικό φταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
7: Ο σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγριμίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
10: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
9: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
9: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
9: 6976 79 80 23. Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα παπάκι gmail.com. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή
17: ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641 055 829, 6984 69 65 82.
18: Ακούτε Ράδιο στους 101.
1: Έτσι, για δύο ώρες μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης. Σε μπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
19: Ωραία, και τι, καταφέρατε και τι κάτι?
1: Τίποτα.
19: Αυτό πότε έγινε, αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
1: Κύριε Χατζηαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
19: Κύριε Χατζηαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
1: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει το βιβλίο, που είχαμε πάει, είναι βέβαια. Ναι, ήταν λίγο πριν, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
19: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι ο Μητσοτάκης...
1: Μας κόψανε τα πόδια, σας λέω παραλίγο να μας πάνε και ο Πόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά χρόνια.
19: Ωραία, και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
1: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
19: εμείς,
1: δικαίωμα.
19: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
1: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
19: Αυτή είναι η λύση?
1: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
19: Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω κάποια. Μα γιατί δεν να σας πω
19: τα
1: κάτι.
19: Αιτήματά σας προσωπικό... αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Κοιτάξτε. Σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
19: Τι?
1: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
19: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει. Κύριε Χατζηαργύρη, πείτε μου λίγο. Πρόεδρος είστε κι εσείς.
1: Είναι να συνεχίσουμε. Την αλεία μας στα θαλάσσια πάρκα, ναι. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη.
20: Και όχι συνολική απαγόρευση.
19: Από δίπλα ποιος μιλάει από δίπλα?
1: Συνάδελφος είναι.
19: Δώστε και τον συνάδελφο λίγο, θέλω να τον ρωτήσω κάτι.
20: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι κύριε Σερέτη.
19: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
20: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πώς είστε?
19: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
20: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμερα.
19: Δεν πειράζει κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο κύριε Δελιγιάννη.
20: Πέστε μου.
19: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
20: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς θα κάνουμε, θα συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είχαμε μία, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία συζήτηση στην νυχτιόσχαρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σειρώμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη που, και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η Μέση Αλία μηχανότατα συγκεκριμένα. Και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτίου και των νοτίων Κυκλάδων είναι νότια, σου νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε και είναι θέμα, και πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
19: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη, και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα. Δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκινάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
20: Όχι,
0: εγώ δεν το πιστεύω.
19: Δηλαδή
0: το πιστεύω.
19: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκινά, από το Μαργαρίτη Σκινά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
20: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε
19: ότι. Μα είπατε ότι μιλάτε με το Μαργαρίτη Σκινά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε, εσείς έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
0: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
19: Όχι,
0: αυτό μας έχει μείνει.
19: Κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι άλλοι, σύσσωμα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλληλείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
0: Μα ήδη το κάνετε.
19: Το ήδη το κάνουμε. Κάνετε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
20: Και θα σας ευχαριστούμε, το κάνετε ήδη.
19: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκινάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη η φωνή μου.
20: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
19: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
20: Δεν έχουμε τελειώσει την πανεπιστήμια.
19: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
20: Πολύ απλά σαν να πίναμε έναν καφέ.
19: Πάμε, δώσε πόνο.
20: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν, ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
19: Το καταλαβαίνω, κύριε, και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. είστε άνθρωποι του Μόχθου, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες. Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή,
20: εγώ
19: μην περιμένετε από αυτού.
20: Σωστό, κύριε Φερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Γιατί ξεκίνησα μια κουβέντα, γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Φερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
19: Πέντε λεπτά, πάμε λίγο και μετά να πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό που θέλει.
20: Κύριε Φερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
19: Το καταλαβαίνω.
20: Πέσανε οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
19: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους.
20: Δεν θα
19: γιατί
20: πέσουνε.
19: Με το λύκο μιλούσατε.
20: Δεν θα πέσουν.
19: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
0: Εμείς, κύριε Σερέντη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη, μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαντοτούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι-μέλι που λέει και τη γανίτα τίποτα.
19: Να.
0: Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πανακόψει το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι, αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας στερεί την εργασία μας. Μας πετάει στο δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε αυτό.
19: Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι. Ένα λεπτό, δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
0: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
19: Αυτό είναι. Τώρα το θέμα μου μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους τους αλλοιείς. Έχω μιλήσει με αλλοιείς από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλοιείς που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες. Με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
0: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσπάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
19: Ναι.
0: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εγώ, εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα. Μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
19: Ελπίζω να έχει αφυμνιστεί ο ελληνικός λαός. Ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα. Γιατί βγήκανε την προηγούμενη, πριν από δύο εβδομάδες, Νοτίου Αιγαίου Αλλιείς, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Σαραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω ρόλο, ο κύριος Σαραπάκης. Και βγήκαν εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας. Ναι. Τα έχω συζητήσει.
0: Να πω για κάτι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
19: Πείτε μου.
0: Ένας κλάδος της Αλλίας, οι Βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε, να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
19: Ναι.
0: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
19: Ναι, ναι.
0: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά και δεν τους επιτρέπουν.
19: Πάρα πολύ
0: αυτό
19: σωστό.
0: Δεν είναι παράνομο.
19: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα οι υπόλοιποι και από την Κρήτη οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη.
20: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία, έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε μικαιό και αυτά, παιδιά, εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς που κατηγορούμε? Τους έχουμε καλέσει ποτέ να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε. Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
19: Συγγνώμη κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
20: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προβλήματα μόνοι του. Να το πούμε και έτσι.
19: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε, άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση, για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας και θα τους κάνω ρόμπα, σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
0: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
20: Δεν κάνει ούτε κάτι ο κύριος Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη, θα το κάνουμε.
0: Δεν θα το εννοώ.
19: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση, δεν έχω πρόβλημα.
0: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους, διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης.
20: Μας καταστρέφουν.
19: Σας ακούω, πάμε. Τελευταίος, πάμε.
20: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά δηλαδή μου δίνετε το λόγος και...
19: Πάμε.
20: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω και έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι. Που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα δούνε? Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεχτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, κομμάτι, λαμαρίνα, λαμαρίνα.
19: Έτσι ακριβώς.
20: Δεν μας τα χαρίσαν από τα τζάμπο να πάρα τα αγοράσουμε.
19: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι
20: του μόνο. Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
19: Ψηλά η ελληνική σημαία. Ψηλά η ελληνική σημαία. Είμαστε μαζί σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.

0: ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε.

0: Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
0: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
0: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
0: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 0 44 555.
7: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
8: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
9: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
10: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
11: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
10: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
11: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. είσαι, παιχνιδάκι.
10: Δεν ξέρω πού να ψάξω, θέλω κάτι καλό.
11: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
11: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
10: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
1: Και αλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σι αλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
12: Πέπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: 101,7.
15: Λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις. Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Κατσίνη.
1: Γεια σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Κατσίνη?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό. Το προσπαθούμε.
0: Κύριε Κατσίνη, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ κοινός γνωστός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΦΚΑ είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές αυτού του φορέα, αυτού του οργανισμού. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΕΦΚΑ μας ευνηδίασε πολλά άτομα, εκατοντάδες άτομα, με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές οι οποίες θεωρούν ανυποψίαστους και αθώους ασφαλισμένους τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το χώρο που μας δίνεται να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
0: Μα βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους, κύριε Κατσίνη. Σε όλους δίνουμε βήμα.
1: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια, είχε λάβει χώρα μια μεγάλη απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι γυναίκες και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, και επιδίδονταν στην έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωνα, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά του στον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούν το ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει αυτές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί όπου θέλω να πω, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές και αυτές κρίνανε τι ποσό θα πάρει και αν θα το πάρει. Όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε έρθει ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά. Σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν, που αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυριολεξία, ήταν χειρόγραφο σύστημα και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Τώρα το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε, εκεί ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, έφαγα μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, σε θετίο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια. Και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε, το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε, το ΙΚΑ τι έκανε. Γιατί δεν είχαν τους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις, τις απαταιωνίστικες πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Να προλάβει δηλαδή το κακό εν τη γενέση του. Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε. Από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουλιουρντί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν του ΕΦΚΑ βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο τη ζητούσε τα λεφτά?
1: Α, αυτό είναι. Δεν γράφαν για ποιο λόγο, δεν γράφαν για ποιο λόγο, λέει ακριβώς, να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμου, τέλος πάντων, λέει, λέει να προσέρθετε στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγή σχετικά με τις εκ μέρους σας παράνομα ληφθήσεις παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1η-1η-17 έχει γίνει ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και άλλων ταμείων που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012, και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθήσεις, όταν το βλέπει αυτό κάποιος, σου λέει, πότε παρανόμησα, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενοι σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα, προ 20 ετίας. Σου λέει, πώς είναι μπλεκόμενοι. Δεν ξέρουμε, έτσι έκρινε διοικητική υπάλληλη ουσιαστικά του ΕΦΚΑ ότι είστε και εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν, να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη, όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχοι ή όχι, αυτό ο ΕΦΚΑ το παρέλειψε. Δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια να αποφαρτούν αν είναι ένοχοι ή όχι, ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές, όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα το πω αργότερα, έκριναν ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα, τα οποία είναι γύρω στα 1.400, είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2003-2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο, και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία τους στο εφετείο ότι δεν έχουν πλήσει κανέναν άλλονα. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες των 1.400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1.580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσον όρο 23 κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεχτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1.400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε τότε? Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουνε στο νόμο Κατρούγκαλου, το 43-87 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 16, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 16, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως ληφθέντα ή τα παρανόμως ληφθέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εσπράχτησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή, φταίς, τα πήρες, δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. Τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίζαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
1: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
0: Ακούω.
1: Έχω και συνέχεια. Αυτή δηλαδή με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφο 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο, είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως το αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες, δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Φταίς, δεν φταίς, θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του? Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιο τρόπο αυτοί γουστάρουν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουλιουρτή που λέμε. Αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο. Δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος. Και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος. Το μεσαίος τέλεχος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ασπίδα όλων αυτών των κυρίων, που κρύβονται των μεγαλοστελεχών, δηλαδή που κρύβονται πίσω του. Εάν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτός ο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλα μην αλόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και ποινική δίωξη στον καθένα, πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη. Γιατί το γράφει για εκφοβισμό. Πιθανότατα. Σου λέει, όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσον όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, ανήμποροι, και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές, από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, να κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι εκείνο που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από όλα αυτά που είναι τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν μπλέξει αυτές. Και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μέσω e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει δικά της προβλήματα και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει αυτό το απόκομα των ΕΛΤΑ.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο όραμα.
2: Πάθος.
3: Ράδιο όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 2:30.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
3: υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
3: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822.
1: Όλγα Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγα Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043.
2: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
3: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
5: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
9: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
5: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
9: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
5: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Καθαριστήρια So Clean.
5: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
9: και Πλατεία 3 Φανάρια.
5: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε.
1: Ξυπνησές, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΝΕΟ. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
13: Τίποτε άλλο. Λοιπόν, στις απαντήσεις του κ. Παύλου Χριστίδη είπε το εξής, θα δημιουργηθούν, λέει, τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα. Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει, λέει, και ενστάσεις από κάποιους. Προσέξτε, από κάποιους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αυτοί οι κάποιοι που κάνανε ενστάσεις είναι αυτό, οι υπόλοιποι όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάνανε ενστάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότατα για αυτό που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει, λέει, τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και να αναγκασμένος να προποιήσει αυτές τις διοικητικές πράξεις. Δηλαδή, να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απαταιώνες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε, δηλαδή.
14: Ναι, ότι μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
13: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη. Έτσι μας λέει, θα πέσει βούρδουλα άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, λέει, να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι? Υπάρχουν υψηλά ιστάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
14: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου,
13: 1400 είπα περίπου.
14: 1400 άνθρωποι, έτσι.
13: Ναι, ναι.
14: Δηλαδή, για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
13: Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά ο προϊστάμενος, λέει, δεν είχε κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν είχε κρίση για την επαιτειότητα, τότε γιατί μας είναι αυτό το χαρτί, δεν το καταλαβαίνω, και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει, εάν υπάρχουν, λέει, κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή τι θέλει να πει, δηλαδή ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμπορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές οι γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων, παρανόμως η λήψη χρημάτων, για να τα δώσει εμάς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
14: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εγώ, επειδή τώρα αναφέρατε.
13: Φαινόμενη περίπτωση, φαινόμενη μπορεί να γίνει, διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός, μείνε ένα μήνα στο κρεβάτι, και ο ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρεις τα γατιά, και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξουσιοδότηση.
14: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας, κύριε Κατσίρη. Το ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, σε αυτή την κατάδεια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, οι άνθρωποι να τρέχουν, να βρουν το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο, κύριε Κατσίρη. Να βρουν το δίκιο τους και να μην μπορούν να το βρούνε. Και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
13: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι, πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το κάνανε αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο ΕΦΚΑ λέει ενήργησε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες, όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας, δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα. Ούτε για την εμπλοκή μας στην από τις επίορκες αυτές οι υπαλλήλους, ούτε για το ότι άρχισαν να τοκίζονται από το 2016, παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστρια χρήματα άρχισαν να τοκίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό.
14: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω, έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου. Και για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ.
13: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
14: Μα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
13: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να
14: σας το λέω εγώ αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Απλά πράγματα.
13: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης, ναι, μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση? Όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε, και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή, έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίληκες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά? Δηλαδή, πότε θα βγουν οι ειδοποιήσεις, οι αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τα οποία.
14: Πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
13: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε. Και εμάς από το 24 ξέρω. Κάποιους λένε από το 23 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιουρτί.
14: Από το 23 μέχρι σήμερα.
13: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
14: Είναι η δεύτερη γύρα λοιπόν.
13: Συνέχεια στέλνουν.
14: Συνέχεια. Δεν σταματάνε να στέλνουν.
13: Στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λίτρα την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
14: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
13: Πού να διαχειριστεί? Μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
14: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη? Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το Πασόκ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού. Και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση για πέντε ερωτήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
13: Δεν την έδωσαν, από το Υπουργείο εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα.
14: Ναι, πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση? Τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
13: Ναι, ακριβώς. Εδώ μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγαλοστέλεχος, είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ. Και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ, σαν ΕΦΚΑ. Μα τι μπορεί να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο.
14: Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ.
13: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, ΙΚΑ σπάσει ένα βάζο μικρός και μου λέει, μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσες το βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσε ο Γιαννάκης. Τότε έτσι με
14: λέει. Ναι, αλλά σας πω κάτι τώρα.
13: Ναι.
14: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα, κυβερνούσε το Πασόκ ΙΚΑ, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ, ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία, μετά πάλι Πασόκ, το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα, και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
13: Μα εδώ έχουμε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το παίξε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
14: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
13: Στον νόμο Κατρούγκαλου,
14: ναι, βέβαια. Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
13: Στην τάξη μα και ρημάζει για τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Ναι. Στους Δήμους Ταλιθέας Νέας Μύρης Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Ο ένας είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
14: Ναι, αυτό σας λέω. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται η ρεμούλα.
13: Έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς, συνεργασία σε όλο το μεγαλείο.
14: Ε, βέβαια, και την πληρώνει ο ελληνικός λαός, αυτό σας είπαμε.
13: Ναι. Την πληρώσαμε εμείς, αυτή τη μικροστάμια στην ομάδα μας, τώρα που έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο, 11 από εμάς, όπου συνολικά χρωστάμε 288.000, κάτι τέτοιο ευρώ. Η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάνε 10 πράγματα.
14: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές, για όλα αυτά. Δηλαδή, αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
13: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή.
14: Ή να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα. Να επιστραφούν άτοκα.
13: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακόπης που έχουμε κάνει. Η οποία είναι διπλή, είναι διπλό δικαστήριο αυτό. Είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που έχουν, που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή, και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ. Τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία.
14: Άδικα όμως, άδικα.
13: Ναι, άδικα, το ξέρω.
14: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίρη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που, από ό,τι φαίνεται, χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις.
13: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει. Πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε, έτσι όπως θα λέτε.
14: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν για τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
13: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες. Με τη ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και τους λένε κάτι ρευματοκροπή, πλήρωσα 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλο, σε μία, από ό,τι άκουσα, πήγε μία κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη. Και της λένε, εσύ είσαι πλούσια, δεν παίρνει κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί της είχαν χρεώσει μία έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπεκεπέδες. Και αυτή δεν είχε τίποτα.
14: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες.
13: Ναι,
14: άδικα, παράνομα.
13: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως, πριν μια-δυο ώρες, ότι το κράτος μας κλέβει.
14: Μα αυτό που περιγράφετε, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται, πώς ονομάζεται, δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά. Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω, ενώ δεν σας χρωστάω. Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω, απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή.
13: Τι να κάνει, πραγματικά. Έχει μείνει, έχει τελματώσει το θέμα. Δηλαδή, τελματώσει. Το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα, θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
14: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
13: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τα γενικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
14: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς.
13: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
14: Ξέρω τι είναι το ΚΕΑΟ.
13: Ναι, που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
14: Μέσω το κέντρο εισπράξης ασφαλιστικών οφειλών.
13: Οφειλών, ακριβώς αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. Άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με.
14: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
13: Μπράβο.
14: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
13: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ό,τι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς ανθρώπους.
14: Έλα, Χριστέ και κύριε, από το πουθενά
13: μπλεγμένοι. Τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
14: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα.
13: Τι ασφάλεια παρέχουν. Βλέπετε εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό.
14: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω. Την άποψή σας θέλω.
13: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια. Καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν παιδιά έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται, για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
14: Και δεν τα επιστρέφουν.
13: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλο στέλεχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα, λέει α, το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Τέταρξη μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
14: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια.
13: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη, με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προεύκα, έγιναν προ Χριστού δηλαδή.
14: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη.
13: Ναι, περιμένουμε βέβαια.
14: Πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία.
13: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά, δεν είναι ποινικά και τέτοια που παρουσιάζεται μάρτυρας, είναι διοικητικά. Και απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, αλλά το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν, αλλά πέραμε κάτι αναβολές, γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου όπου αυτές αναφέρονται, από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
14: Καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
13: Ότι αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Τώρα πιστεύω να το λέω καλά. Ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους.
14: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
13: Έχουν καταδικαστεί, δεν είπαμε 5-6 χρόνια, είναι έκτησαν ποινή.
14: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι.
13: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει η ΟΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα έρχεται το ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε, ενώ θα έπρεπε να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11 δεκαταέβδομα αυτού του ποσού. Και όχι τα 17 δεκαταέβδομα, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11 δεκαταέβδομα. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πληθυσμό. Το βλέπετε. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσον όρο, τώρα από την ομάδα να το κλείνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσον όρο χρωστάει, μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα. Αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Σχεδόν στο τριπλάσιο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή, με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήφθη.
14: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσίρη.
13: Ακριβώς, άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
14: Και από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψανε 3 εκατομμύρια. Εδώ διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
13: Ακριβώς, για τους συνειδητούς κακοπληρωτές η παραγραφή είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια, για μας είναι στα 20. Το καταλαβαίνετε αυτό δηλαδή που πάει, πώς είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή μας.
14: Μα ναι, και μετά αναρωτιέσαι, τώρα συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα, και μετά αναρωτιέσαι και λες καλά, εγώ είμαι ο μακάκας της ιστορίας. Εγώ είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα πληρώνει, προσπαθεί να είναι νόμιμος και στην τελική τον εκδικούνται και με αυτόν τον τρόπο και όλα τα άλλα τα λαμόγια. Που με διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια δεν πληρώνουν τίποτα και κάνουν αρπαχτές, τι γλιτώνουνε. Δηλαδή αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα είναι, κύριε Κατσίρη. Σ' αναγκάζει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα να γίνεις παράνομος.
13: Ναι, το άκουσα, σας άκουσα, ναι.
14: Σε οδηγεί στο να γίνεις παράνομος.
13: Ναι. Δυστυχώς.
14: Γιατί δεν εκτιμάνε το νόμιμο.
13: Είναι πολύ.
14: Γιατί οι παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
13: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη άνθρωποι.
14: Μα βέβαια.
13: 47 χρόνια έχει
14: έρθει. Και πού είστε ακόμα, και αν πάρετε σύνταξη θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
13: Ναι.
14: Κάτι σαμαράδες και κάτι σημίτιδες και κάτι βενιζέλη και κάτι πάγκαλι. Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι βαρέ, ανθυγινά. Είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μην μιλάς. Έτσι λειτουργούνε.
13: Ναι, ναι.
14: Κατάλαβες, και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποιο Golden Boys σε εταιρείες, σε ΕΡΤ. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
13: Και ο φτωχούλης που πάνε πια για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
14: Εδώ έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη.
13: Ναι.
14: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος ΔΔΕ, και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες, θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά. Ναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Τους τα παίρνει ο ΕΦΚΑ, τους τα παίρνει η εφορία.
14: Τους χρεώνουν διπλά αυτούς, και αν τους χρεώνουν διπλά, τους δικαιώνουν ή δεν τους δικαιώνουν.
13: Ναι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίνη. Καλό μεσημέρι.
13: Ευχαριστώ, κύριε Σερετή.
14: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γεια σας.
13: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
14: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας είμαστε.
13: Πολύ, πολύ ευχαρίστω.
14: Γεια σας.

0: πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
1: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
2: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
1: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
2: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
1: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιελεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία,

0: Κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία
2: επιλογή. Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 2720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: 101,7
8: Βιβλία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
13: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
15: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
16: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
16: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται. Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, αλλά πέρα από αυτό είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
17: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική, φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακντούγκαν, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε εκθέσει την έρευνά της. Και τελικά, αντί να αναγνωρίσει μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μία κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός. Γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα. Οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχισίτης. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά. Έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα στο αγροτικό. Πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε, ξαφνικά. Αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή. Όποια πέτρα και να σηκώσουμε, υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα, όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μία εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχαν πετσοκόψει με χημικά και στο τέλος είχαν μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω-γύρω και μας περικυκλώνουνε. Και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε, χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
18: Έτσι ακριβώς.
17: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Φοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
18: Το και θέμα φυσικά είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
17: Ναι, στο Πισοδέρι.
18: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες, τα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
17: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
18: Και γερμανικά μιλούσαν.
17: Γερμανικά μιλούσαν, και διάφορες γλώσσες. Ήτανε, πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένη.
18: Frontex ήταν, βέβαια.
17: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως, αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
18: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ, αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα, αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδαινε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
17: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
18: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
17: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, ήμασταν 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά, δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα, βαράτε τους να βγει το άκρη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
18: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Απόλυτα το κατάλαβα.
17: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
18: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε. Μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουνε τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουνε, προστατεύουνε τη διαφθορά και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη? Αφήσανε κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλοπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι στην Ελλάδα, με ένα χαρτζιλίκι, δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
17: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουνα σε ένα παγκάκι, αφού πήγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από τον Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν κι αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, να σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίζουν.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
20: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
21: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
0: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
2: Με τη μέθοδο Dallas.
0: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
2: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
0: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
2: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
0: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
2: Dallas.
0: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
2: Τηλέφωνα 2641-045-544
0: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
22: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-87.
23: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
21: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε
24: γιατρέ
21: και καλή
24: μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
25: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
24: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
25: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
24: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-7652-44.
25: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
26: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
27: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
26: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
27: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
26: Για ατελείωτες βουτιές.
27: 6976-79-80-23.
28: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
29: Απανέμι Beach Coffee Bar.
30: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
1: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
24: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
24: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
24: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
24: Γιατί?
4: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
28: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει
3: Αβρα,
4: καλύτερα.
3: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
18: Τον κανονισμό 3567 του 91, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στο κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με το Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
17: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
18: Ένα λεπτό, και... αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
17: Ακριβώς.
18: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή. Λοιπόν,
17: ακριβώς.
18: Κάποιοι θα θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
17: Ακριβώς.
18: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
17: Ακριβώς.
18: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιράνιδη?
17: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook, θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ρόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί? Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους. Και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών και όλους τους υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
18: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο, κύριε Τσιρανίδη, που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
17: Έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
18: Τι για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανέναν φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
17: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτουλα τα δικά τους, από τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά το κοινό των Μακεδόνων, στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όλο αυτό το σενάριο είναι...
18: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι? Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει. Το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά, ρε. Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια? Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός? Ποιος ήταν δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε. Θα μας τρελάνουνε. 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουμε τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού, και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή, αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
17: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία. Τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα στράβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουνα παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη Μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει βελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε βελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει ανθεληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά, δήμαρχε, που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτίας σου ήρθαμε στο πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις. Γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση.
18: Συνένοχοι είναι.
17: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία. Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας. Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα αν δεν κάνω λάθος.
18: Ναι, μετά και από τη Νέα Αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
17: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσανε εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο. Με καμία εξουσία. Και για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα. Ή τουλάχιστον να του έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
18: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο. Είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
17: Είναι πολύ σωστή επισήμαση. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος το κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό. Και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
18: Δεν τους ενδιαφέρει μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα 3 λατομεία ενεργοποίησαν. Καταστρέφουν όλο το βουνό μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιρανίδη?
17: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε. Νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας. Με τόκους παράλογους.
18: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
17: Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα, αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούνε.
18: Τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
17: Είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να του βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουν, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός πριν πόσα χρόνια.
18: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιρανίδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουνε και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουνε πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουνε αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
17: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
18: Πέλα.
17: Πέλα.
18: Πέλα.
17: Βεβαίως.
18: Σαν τον ομό Πέλας.
17: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάθισα το, τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
18: Να μου λείπει, δεν θέλω.
17: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στον Μαρκιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα αλυτρωτικά κομμάτια.
18: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
17: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεση εμπλεκόμενοι.
18: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
17: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε τον
6: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα.
7: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
8: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα.

0: χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56 354.
3: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών.
6: Κρουαζιέρες.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήρια.

0: τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, Πρέβεζα, φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 2-6-82-0-51-212.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
2: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
3: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 57 778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Είναι μία, μόνο μία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
8: Ρο.
9: Δικείο.
10: Γυροδικείο.
11: Γυροδικείο.
10: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
12: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
14: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού Νεοχωρή. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413. 04218.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία...
2: Σιαλουμίνια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
5: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
7: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Ω, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
10: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
9: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
10: Κοίτα ποιον μιλάει.
9: Γιατί?
10: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
12: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
13: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
14: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους
15: ειδικούς. Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
16: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
15: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
16: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062. Και online στο www.profilefkada.gr.
15: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
21: Και το μπάρμπεκιου.
20: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
22: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
23: Εγώ φεύγω. Πάω για βουτιά.
24: Α, κάτω.
0: Κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
0: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
0: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
21: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον
21: δρόμο σας.
23: Δώστε
21: ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτικά.

0: Το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
3: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Κόρση.
1: Όταν άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με 10.

0: τη εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια
2: λύση. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
5: Φεστές λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά
7: σας. Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
12: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα
3: κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: 101,7 FM Stereo.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Πρότυπος βρεφονιδιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986. Καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονιδιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
13: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
13: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
13: 6976-79-80-23.
1: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλή και ασούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-33-330. Στόχος μας,
14: επιτυχία σας. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-0-55-261.
15: Αναζητάτε και καλή μας μια όρεξη. Μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. hippocampuslevkada@gmail.com.
16: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-0-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-47.
19: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας. η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας, στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932 37 17 07.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε

0: Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
0: Οικείο. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
2: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζει
0: Όλγας
2: τίποτα.
0: Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει
0: καλύτερα. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.

0: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
1: Double espresso καφέ.
0: Διπλή απόλαυση.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
5: 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιλιακές μεμβράνες.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
9: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
10: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
11: Επώνυμα και ηλικία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του
13: επιλέξτε
12: ιστορία.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία.
9: Ξύπνησες.
13: Επιλογή.
9: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο παίζει πρώτα εδώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ. Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683, 6908 671 725.
1: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976 79 80 23.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 31.

0: επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
1: Πέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
3: Κλείστε για λίγο
1: κύκλος.
3: Τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
9: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
10: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
9: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
10: Κοίτα ποιο να μιλάει.
9: Γιατί?
10: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.

0: Νέα.
1: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: 101,7 FM Stereo.
7: Είμαστε έτοιμοι!

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04.
4: Δώστε 2018. Ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
7: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο
10: η
9: για όλες τις σκοπές.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Ροδικείο!
12: Χειροδικείο.
13: Χειροδικείο.
12: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
19: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
20: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
19: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
20: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. Profilefkada.gr.
19: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
21: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές
22: στιγμές. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
23: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
22: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
23: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
22: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
23: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
22: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.

0: άφησαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει.
2: Ακούτε
1: το καλοκαίρι.
2: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα.

0: Τα διαμερίσματα ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 57 778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith, ανοιχτά

0: από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
1: Πρωτοπόρος σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
4: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
3: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
4: Δηλαδή
3: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
5: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
5: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-27940.
5: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
7: 101,7 FM στέρεο.

μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
6: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις. Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Καλημέρα! Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε
5: στο
10: και καλή μας όρεξη.
5: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
11: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
12: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
11: φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
12: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
11: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
12: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
11: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
11: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
11: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
1: Πού είναι τα κουλουράκια?
13: Α, μου τα κουλουράκια.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
13: Κοίτα ποιο να μιλάει.
1: Γιατί?
13: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
1: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μαζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
14: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
15: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
16: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
17: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
18: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
19: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
18: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
19: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
18: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
20: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
21: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
18: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλιάς Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο τριχονίδα.

0: όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-8638-65.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
2: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
2: Μέρι.
1: Έλα.
2: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
2: Παίρνω στο Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
3: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
5: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές. Με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976 79 80 23.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις τη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχοί.

0: Μία εμπειρία.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε?
2: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
5: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
6: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
5: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
6: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
5: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια so clean.
5: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
6: και Πλατεία 3 Φανάρια.
5: Και στο www.showclean.gr.
4: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικίων, Σουλίου 49, 26410 25776.
8: 101,7 FM στέρεο.

0: Διόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρη Ερέτη. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένας επίγειος παράδεισος. Σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
4: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Απανέμι Beach Coffee Bar.
7: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
11: Το Double Espresso Café. για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
11: Double Espresso Café.
13: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
14: Βλέπουν απλά μία σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
15: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
17: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
18: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
19: Με τη μέθοδο Dallas.
18: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
19: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
18: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
19: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
18: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
19: Dallas.
18: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
19: Τηλέφωνα 26410-45544
18: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-85.
21: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας, η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει.

0: www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιλιακές μεμβράνες.
1: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σπίτες.
4: Γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
5: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
5: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 και online στο www.profilefkada.gr.
4: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
6: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
7: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 5244.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641 14 13 64 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
11: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα,

0: Τοποιημένου σπόρους και φυτώρια εκηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσης Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
0: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτση Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-2660.
2: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς, α

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 27 940.
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
9: 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-33-330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
11: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
13: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
13: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
13: 6976-79-80-23.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Νταγιάντας Ηλίας.
13: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κήπο? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Coming Panorama Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243 Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει.
17: Ακούτε
13: το καλοκαίρι.
17: Ράδιο Όραμα στους 101,7.
13: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
3: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών.
3: Κρουαζιέρες.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
8: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία
9: επιλογή. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
10: Ο σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.

0: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
4: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
6: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25.
7: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43.
8: Στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
10: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
10: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
11: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά,
2: Εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
20: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Τα νούμερα είναι 12. Μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
7: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
6: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
7: Στο 2ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
10: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 26410-45544
10: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-87.
13: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
0: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλής.

0: Σταύρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τη θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Πώς
0: σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: μπορούσαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Κόλλη.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22990 και 69-4247-2720.
3: Νταγιάντα Ηλίας.
4: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,3.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Ραδιόφωνο. Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Ραδιόραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.